δανεικό στο Βαγγελμαϊκή Ανταμοκρατία στην Γαλλία που τη γοητεύει σε ντότογα να μιλωτήσει σε πράκι, σε ντότογα να πάκεται μπισκέτε σα βαγαλούνι μήνα του ένα στην Γαλλία μου νίξε κανήντα ένα νόντα πόγα στην Γαλλία μου ένα βίβο νοέσο.